0: 你干嘛呢？乡亲们，当兵的打人了！
1: 乡亲们，当兵的打人了！打人了！打人了！打人了！打人了！打人了！打人了！打人了！打人了！打人了！打人了！打人了！打人了！打人了！打人了！打人了！打人了！打人了！打人了！打人了！打人了！打人了！打人了！打人了！打人了！打人了！打人了！打人了！打人了！打人了！打人了！打人了！打人了！打人了！打人了！打人了！打人了！打人了！打人了！打人了！打人了！打人了！打人了！打人了！打人了！打人了！打人了！打人了！打人了！打人了！打人了！打人了！打人了！打人了！打人了！打人了！打人了！打人了！打人了！打人了！打人了！打人了！打人了！打人了！打人了！打人了！打人了！打人了！打人了！打人了！打人了！打人了！打人了！打人了！打人了！打人了！打人了！打人了！打人了！打人了！打人了！打人了！打人了！打人了！打人了！